Τρίγο δεν είναι Βέχιδε η Όσμα. Είμαι νόμο τόλου καριέρα. Ζεφότσα ώστε, μόνος το κάζει